0: 거야.
1: το ραδιοφωνικό σταθμό της πόλης μας. Free Radio Cancel, πάντα και